0: Νικόλαο Πέτρο.
1: Ναι.
0: Πότο, καντήρα αρτσό, Πέτρο.
2: Ρίγκι, πανεστού βιλουτσέν. Πέτρο, πότο αρτσό, πανεστού βιλουτσέν. Πέτρο, πότο σλάμετ, πανεστού βιλουτσέν. Πανεστού βιλουτσέν. Ω, εσράωνο, ταρανέ σε όνο. Πόγκο, εκεί σεμπρόνο. Πέτρο.
0: Νον.
2: Ματούρο, νορσάνε, κρυσνό, κακάνκου. Κρυσνό, κακάνκου, ικουράτου. Σοβαρό, νορσάνε, ναρίντρο, λαμπο, ιωσιλός. Sing temes lawan jonjrong kaya ngono matur kebas kebes kucire nyabeti aku
0: lha yen iki pun silos menten iki pikirang preso sing salah apa ya jobine apa kula tenan
2: ngene nek panjen silos wis ngono dhuure ngene dadi ora ngkuli aku
0: oh aniki nek cara nggen kula le ngarani niki ndekem mboten silo ngaten iki
2: wis kudu ngono kuwi.
0: Nggih, apa to karo matur karo jogan iki. Matur sinuwun Dwarawati.
3: Iya.
0: Nalika semanten kula jengkar saking pondok kula, awake dhewe kok aja jengkar-jengkarke. Oh, nggih, nggih. Kula minggat ngoten mawon nggih. Kula kesah saking pondok kula, kula nderek Ndara Abimanyu Angkawijaya ngupaya Ndara Arjuna.
3: Iya.
0: Nanging wonten madyaning margi bosipun pinanggi pendito ampuh ngatengi mawon dipun iguhaken supados suwito dateng negari Gapura Lonce.
3: Yo.